0: Μόνο χιτόβι. Λέτο το μάξιμουμ.
1: Χιτόβι να μάξιμουμ.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Καλώς ήρθατε. Σαμό χιτόβι.